0: Big Pharma. Bun-mă pe chic.
1: Ελκυκούμε, εμ με πύρκα κούρουνενι, γιουμ με μαϊνούτιν.